Πως να σοχτούλιαζει βίλο δε κλαίρ κι γελίλο έτσι σύρνο μωρί με καμδάλεξε κι τσί στο ντροξφέιτ.